Πέρα από τις πράσινες κοιτάδες και τον γλάμμενο πανόραμα, έλα να δεις και να ακούσεις το εκλέκτο σχέδιο. Η εργατική τάξη θέλει λεφτά, κακιά υγεία, ζητάνε ξηρά. Τι άνθρωποι ξεριτεύουν.